0: Thanks. It's very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

Σας καλησπερίζω όλους, ανθρώπους του πνεύματος και χειρονάκτες. Είναι Δευτέρα, κάνουμε πρεμιέρα νομίζω στις Δευτέρες του Αγίου Πνεύματος εδώ στην εκπομπή, δεν νομίζω ότι πέρσι είχαμε. Είναι Δευτέρα λοιπόν, ακούτε Strummer, πιο συγκεκριμένα ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη και θα είμαστε παρέα ως τις 7. Καλή ακρόαση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τα 1999 και τα δύο πρώτα τραγούδια θα σας γυρίσω στα 1999. Το πρώτο από αυτά είναι από τους Novak, οι οποίοι είναι έτσι κάπως αδικημένοι λίγο θα έλεγα. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι ξέρουν το Rapunzel και σχεδόν όλοι δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Εγώ τους συμπαθώ πάρα πολύ τους Novak, ιδιαίτερα ένα IP που έχουν βγάλει που ονομάζεται Alpine Assignment. Αλλά τώρα θα τους ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ. Ο λόγος που διάλεξα αυτό το τραγούδι είναι γιατί ονομάζεται Peggy's Well και ήθελα να έχει μέσα τη λέξη Well, γιατί είχαμε 3 εβδομάδες να τα πούμε, πρώτη φορά φέτος, και έτσι νιώθω μια υπαρξιακή κρίση, ας πούμε, ποια είναι αυτή εδώ η εκπομπή.

By Peggy Well ακούσαμε λοιπόν εδώ στο ξεχασμένο πηγάδι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο, ή τουλάχιστον γιατί τίποτα δεν θα θέλαμε να είναι τυχαίο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και θα παραμείνουμε για άλλο ένα τραγούδι στα 1999. Θα ακούσουμε κάτι το οποίο κάπου, κάπως, κάποτε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία σε έναν έτσι, σχετικά μικρό κύκλο ανθρώπων. Δεν ξέρω πραγματικά για το συγκεκριμένο τι συνέβαινε παρά έξω από αυτόν τον κύκλο. Είναι το Heroes of Telemark των Appliance. Είναι το Heroes of Telemark των Appliance. Πρέπει που και που να τελειώνει καμιά πρόταση, να ακούγεται ότι τελειώνει. Αυτή εδώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καλησπερίσω και τη Ρέα Χόμσικ από το chat.

Οφείλουμε, πιστεύω, να κάνουμε εκστρατεία ώστε να υπάρξει και αργία των χειρονακτών. Το προφανές πρόβλημα είναι το ποιος θα πληρώσει τα μεροκάματα, βέβαια, σε εκείνη την αργία. Αυτός, φαντάζομαι, είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει. Οπότε μέσα στην καμπάνια πρέπει αυτό να είναι το κύριο πρόταγμα. Αργία με πληρωμένα μεροκάματα. Θα σκεφτώ ποιος Άγιος ταιριάζει. Θα μπορούσε να είναι ο Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, ας πούμε. Θα σκεφτώ κι άλλους. Throbbing Gristle ακούμε.

Δεν ξέρω τίποτα για τους Throbbing Gristle, σχεδόν τίποτα, αν και θα έπρεπε, από ό,τι φαίνεται. Αυτό που ακούμε ονομάζεται Distant Dreams Part 2. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι το άκουσα τις προάλλες στην εκπομπή του Άκη του Μπογιατζή εδώ στο Strummer. Του Άκη του Μπογιατζή τον Sigmatropic, ο οποίος παίζει στο Strummer τις τρίτες το μεσημέρι. Εγώ δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να τον ακούω σε κονσέρβα στο Mixcloud, αλλά αν θέλετε να τον ακούσετε με τον τρόπο που είναι ωραίος να ακούει κανείς μια εκπομπή, ζωντανά δηλαδή, είναι τρίτες το μεσημέρι, νομίζω στις 12.

Και μαζί με την εκπομπή του Γάκη του Μπογιατζή θέλω να αναφερθώ και σε μια καινούργια εκπομπή στο Strummer, για την οποία έμαθα σήμερα και την οποία είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ο Παναγιώτης ο Μπάρλας από το Fractal Press, ο οποίος θα ξεκινήσει, μάλλον πρέπει να ξεκίνησε ήδη την Παρασκευή, εγώ το έχασα αυτό, δεν το είχα μάθει εγκαίρως, τις Παρασκευές. Μισό λεπτάκι να δω και να σας πω, το έχω σημειώσει. Παρασκευές 5 ώρα λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μπάρλας του Fractal Press θα είναι εδώ στο Strummer και αυτός.

θέλω να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγα προηγουμένως. Το νούμερο ένα πράγμα το οποίο με έχει, ας πούμε, διαμορφώσει στο πώς ακούω μουσική και στο τι είδους μουσικής ακούω είναι ο Ρόδο 94,4, είναι μακράν το πρώτο. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι το Fractal Press, είναι σίγουρα το καλύτερο έντυπο που έχω διαβάσει στα ελληνικά για τη μουσική. Και για το λόγο, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το Fractal Press και τα θεωρώ σπουδαία. Τη γενικότερη αντιμετώπιση του, ας πούμε, σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική βιομηχανία και τα αρέστα. Και για το λόγο αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει ο Παναγιώτης Μπάλας εκπομπές εδώ στο Strummer. Τώρα θέλω να σας πω ότι μου διαμαρτυρήθηκε ο Σοπρόκλη, έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει το τραγούδι του, έχει βγάλει και καινούριο EP παρέα με τον Homeboy Sandman. Πάμε να ακούσουμε κάτι από εκεί.

0: next week. And pig's feet. Enough to feed all of 125th Street. What do you think? Old tires, no iron or zinc in that pink. No riboflavin. Lead paint ain't no misbehaving. Oh, right, that's your favorite. Chunks of pavement. Quoth the Raven. Acid, antifreeze, but forget it. Don't sweat it. Just add cheese, eh?
1: Τι νομίζετε ότι έχουν σαν τα μπιστέκια, ρωτάει ο Aesop Rock και ο Homeboy Sandman σε αυτό εδώ το τραγούδι. Στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι αυτό που ρωτάνε είναι πόσο πιστεύετε στο σύστημα. Δεν ξέρω αν το πηγαίνω μακριά, αλλά αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει ακούγοντας αυτό το τραγούδι, το οποίο παρεμπιπτόντως μου αρέσει πολύ. Γενικά αυτό το EP δεν θα λέγα ότι είναι και πολύ σπουδαίο, είναι το φετινό τους, το φετινό EP που έβγαλαν μαζί με ένα σχήμα το οποίο έχουν ονομάσει Lies, είναι το τέταρτο αυτής της σειράς. Τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά. Άμα ξεκινήσουμε να παίζουμε καινούργια, σταματημό δεν έχουμε. Α, ακούσουμε και κάτι από το καινούργιο των Ladytron λοιπόν.

Λυπάμαι που το λέω, αλλά ούτε και το άλμπουμ των Ladytron το βρήκα και πολύ σπουδαίο. Δεν είναι κακό, αλλά δεν νομίζω ότι παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Λόγω του θεατρικού του σχολείου μου, λοιπόν, που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, αυτή ήταν η πρώτη φορά όλη τη χρονιά που χάσαμε το 15ήμερο. Το χάσαμε ενός ξεχασμένο πηγάδι. Ευτυχώς έχουμε τη Σωτήρη που με αντικατέστησε και έκανε δύο κουμπές στα καπάκια και αυτός νομίζω για πρώτη χρονιά. Πρώτη φορά, όχι νομίζω, και αυτός για πρώτη φορά φέτος, δεν γίνεται κι αλλιώς. Ήθελα έτσι με αφορμή αυτό και κάποια πράγματα που συνέβησαν αυτό το τριβδόματο, ήθελα να έτσι, σας πω μια σκέψη. Μια μουσική κομπή είναι προφανώς μια προσπάθεια επικοινωνίας, σας το πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά για μένα και με αυτή τη μορφή που γίνεται αυτό το πράγμα αυτά τα δύο χρόνια έχει λειτουργήσει και ένα κομμάτι στο γενικότερο πλαίσιο της επικοινωνίας, το οποίο δεν είχα ακριβώς υπολογίσει, δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν περίμενα, και αυτό είναι ότι κάπως έτσι αποτελεί μία σύνδεση με κάποιους ανθρώπους τους οποίους με τον καιρό έχω χάσει ή δεν επικοινωνώ τόσο συχνά για διάφορους λόγους, και αυτό γίνεται πια σε κάποιο βαθμό μέσω της εκπομπής, συχνά μέσω του Mixcloud, γιατί τώρα δύσκολο κανείς να συντονιστεί και να ακούσει την εκπομπή τη συγκεκριμένη ώρα ανά 15 μέρες, αλλά στο Mixcloud αυτό λειτουργεί αρκετά, και μιας και τα πω όλα αυτά θέλω να πω ένα γεια. Για την ακρίβεια, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι αυτό που οι χιπχοπάδες ονομάζουν shout-out. Έτσι το λένε και στο χωριό μου οι χιπχοπάδες αυτό. Και θέλω λοιπόν να πω ένα γεια σε όλους τους ανθρώπους που

Είναι και ο Σταύρος στην προηγούμενη λίστα, αλλά ο Σταύρος θα αναφερθεί και αργότερα, γιατί πρόκειται να έρθει εδώ πέρα να κάνει guest εμφάνιση την επόμενη εβδομάδα. Mike D ακούμε, τον Beastie Boys, κομματάρα, καινούριο single.

0: Μιας και είμαι άνθρωπος του πνεύματος, σήμερα το πρωί καθόμουν και έτσι άνοιξα μια κονσέρβα breakfast sessions και εκεί μέσα βρήκα αυτό το τραγούδι του Mike D, του Mike D των Beastie Boys, του ενός δεύτερου πια από τους Beastie Boys. Ένα σας κάνει εντύπωση ο ήχος, η αλήθεια είναι ότι οι Beastie Boys έχουν πολλές πλευρές, πολλές από αυτές δεν τις έδειχναν τόσο συχνά ή τις έδειχναν αλλά ήταν σε πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει τόσο γνωστά, αλλά είναι πραγματικά καλή σε πολλά πράγματα και αυτό εδώ πέρα νομίζω το αποδεικνύει αυτό. Άλλο ένα συγκλάκι έχει κυκλοφορήσει το οποίο δεν μου άρεσε τόσο, αλλά θα δούμε, δεν πρόλαβα να διαβάσω αν είναι από απερχόμενο άλμπουμ, θα το μάθουμε και αυτό. Από το απερχόμενο άλμπουμ, από το πιθανώς επερχόμενο άλμπουμ του Mike D θα πάμε σε μια επερχόμενη συναυλία στην οποία θα πάω με πάρα πολύ χαρά.
1: Gleichungen, die Rechnungen, die Fragen und das Meer. Grenze, Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab. Wie das Ende, Feuer, Stelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür.
0: 18 Ιουνίου στο Ηρώδιο, 5η νομίζω, 18 πάντως σίγουρα Ιουνίου στο Ηρώδιο, είναι η Neubauten. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από νορμάλ τιμές, το τονίζω αυτό γιατί το πράγμα με τα εισιτήρια πραγματικά έχει γίνει πρόκληση, ας πούμε.

0: Die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer.
1: Και όταν λέω normal πλέον, καταλαβαίνετε ότι εννοώ τιμές τριγύρω στα 50 ευρώ. Γιατί έχετε δει το release.

Και ξαναγυρίζουμε σε καινούριο, έτσι, ποιος να το έλεγε. Θέλω να δώσετε βάση σε αυτό το γεγονός, νομίζω είναι το τρίτο, τέταρτο,

Δεν είμαι σίγουρος, γιατί είχα αφήσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι που αυτοσχεδίαζα και εννοώ στο τι θα παίξω και νομίζω τέταρτο είναι. Δεν θα τα μετρήσω. Carla Dalforno είναι αυτή από το καινούριο της άλμπουμ. Την έχουμε ξανασυναντήσει. Ενώ την έχουμε ξανασυναντήσει καλά, την έχουμε ξανασυναντήσει και από το καινούριο της άλμπουμ. Night Time ονομάζεται αυτό.

Και ξέρετε τι μου άρεσε πάρα πολύ, το να μαθαίνω έτσι πώς μπλέκεται η κομπή με τις ζωές των ανθρώπων, του τύπου σε άκουγα μαγειρεύοντας, σε άκουγα διόρθωνα γραπτά, ξέρω εγώ, και βαριόμουν και μετά έβαλε να ακούσω την εκπομπή και κυρτώθηκε ο χωροχρόνος και ή ξέρω εγώ άκουγα στην κουζίνα, την επαγγελματική κουζίνα και ο μάγειρας χόρευε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο ή σε άκουγα στο, έβαλα στο γραφείο ας πούμε να ακούσω την εκπομπή ή κάθομαι ακίνητος μπροστά στον υπολογιστή και δεν πάταγα τίποτα για να μην γίνει κανένα λάθος και σταματήσει. Αυτό είναι ο Στέλιος. Γεια σου Στέλιο. Μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος για τη συνέχεια. Δεν το είπε πραγματικά αυτό, τέλειωσε εγώ το λέω.

Ορίστε τώρα με το πολύ freestyle, αυτό που έγινε είναι ότι ξέχασα του Beta Band. Έχω όμως ένα τραγούδι ακόμα και για αυτή την περίπτωση που θα ξεχάσω του Beta Band και θα το χρησιμοποιήσω σαν χαλί. Είναι το ροδόδεντρο, το οποίο είναι πολύ μικρούτσικο, δεν το λες και πραγματικά τραγούδι. Και πάνω από το ροδόδεντρο των Beta Band θα σας πω το μέλλον. Τον Ιούνιο θα τον περάσουμε όλο στο χασμένο πηγάδι τις Δευτέρες, εκτός αν έχει κάποια έμπνευση ο Σωτήρης, ο οποίος θα είναι ευπρόσδεκτος αν την έχει. Για την επόμενη Δευτέρα έχουμε καλεσμένο τον Σταύρο, ο οποίος έχει ακούσει έναν ολόκληρο χρόνο ξεχασμένο πηγάδι και έχει ανθολογήσει κάποια πράγματα τα οποία θα έρθει να μας παίξει την επόμενη φορά, αν όλα πάνε καλά. Γι' αυτό έβαλα το ροδόδεντρο, γιατί τον είχα αναγκάσει να βρει τραγούδι των Beta Band και δεν θα ήταν σωστό εγώ ξαφνικά να μην παίξω σήμερα. Έχει περάσει και ένας ολόκληρος χρόνος που ακούμε, πλάς. Για το πιο άμεσο μέλλον, καλά σας τα λέω από τώρα, αλλά έχουμε άλλα δύο τραγούδια να ακούσουμε. Για το πιο άμεσο μέλλον όμως θα σας πω ότι την εκπομπή θα ακολουθήσει μια ώρα αυτόματο και μετά έχει προσχέδιο. Και εμείς θα περάσουμε στο τραγούδι Γέφυρα, το οποίο είναι τραγουδάρα, μην το υποτιμήσετε επειδή είναι Γέφυρα. Για να πάμε προς το τελευταίο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και το εννοώ πάρα πολύ. Και σήμερα και γενικά. Θα κλείσουμε μάλλον ένα τραγούδι το οποίο θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία με το Burgers για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως του Aesop Rock. Νομίζω είναι και αυτό, καλά, αυτό είναι λίγο πιο σαφές. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη συνένεση και για την πίστη στο σύστημα. Και τέλος πάντων είναι εμφανές για το τι μιλάει. Θα τα ακούσετε από μόνοι σας. Ευχαριστώ. Γεια.

Don't mean a thing if it ain't got that swing.